0: Imagine Dragons!
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν χάνω ούτε μία.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ.

0: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε! Επιστρέψανε! Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον ΟΗΕ όσο βρισκόταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την παράνομη ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων στο Κηφισό. Σκίσαμε και πάλι στον τομέα του τουρισμού. 13,5 δις ευρώ μας έδωσαν οι τουρίστες το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς. Οι επισκέπτες έφτασαν τα 20 εκατομμύρια. Υπόψη πως ο Αύγουστος ακόμα δεν έχει υπολογιστεί. Η τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της Dolly Parton βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής δικαστικής διαμάχης, καθώς ο επιχρόνια μάνατζέρ της κατηγορεί τον ανιψιό της και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: 30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι 9 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 άθλης DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Κάποια μηχανήματα δεν θέλανε να ξεκινήσουν.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Φαντάσου. Φαντάσου εμείς αν θέλουμε να ξεκινήσουμε.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Τα κάναμε restart και δυστυχώς ξεκινήσανε. Είναι ο Μιχάλης Αωσόπλες, είναι Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άργου και ο Γιώργος Κιάδας. Συνεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αθήνα σήμερα, άνεμοι βόρειοι 4 από 4, πρέπει να σταματήσει αυτή η αηδία.
2: Γιατί μωρέ, ωραία είναι.
1: Όχι, φτάνει. Γενικά έθνος Θεσσαλονίκη 23, θα τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 15, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 22, Λονδίνο 18, Ρώμη 18, Παρίσι 13, Κύπρος 19, Μαδρίτη 21, Σκάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματα σας στο Viber
2: 6931952952.
1: Έτσι σε φλερτάρει αυτή. Θα στα εξηγήσω όλα.
2: Ναι.
1: Το άλλο που γίνεται είναι ντροπή αυτό με τους άντρες. Ντροπή, ντροπή. Συνομιλίες στον οδοντίατρο.

0: Παρακαλώ, από κίνηση πώς είμαστε.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος Σαρδιτούτς, Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρος Φιλής στην Άνοδο στο ύψος του Καματερού και στην Κάθοδο στο ύψος της Μπίμπιζας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, τι κάνατε χτες?
1: Χτες, Μιχάλη, έχω αρχίσει και πακετάρω.
0: Φεύγεις σε διώχνουν, ναι, πάει.
1: Ναι.
0: Το διέλυσες το μαγαζί.
1: Το διέλυσα το μαγαζί.
0: Πακετάρεις γιατί?
1: Δεν μετακομίζω.
0: Αχω.
1: Μετακομίζω.
2: Μετακομίζει, ρε παιδιά.
0: Θέλω να μου πεις τετραγωνικά.
1: Είναι μια χαρά, είναι τέλειο. Άστο, έχω βρει πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Φανταστικό. Θα ζηλέψεις.
0: Τι είναι ογδοντάρι.
1: Τι ογδοντάρι, εγώ το έδωκρο τα ρούχα μου. Μα δεν ξέρω πού να διώξω όλους οι υπόλοιπους που μένουν μαζί μου για να μπουν τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου και οι τσαντούλες.
0: Ναι, και μετά θα τους πεις ελάτε.
1: Ναι, το σκέφτομαι, δεν ξέρω πού να τους βάλω.
0: Ένα σε ξενοδοχείο στα βόρεια.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, εσύ.
2: Ωραία, δεν έκανα τίποτα. Τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί. Όταν λέει τίποτα, τίποτα αυτό. Κάποια βρωμιά έχει κάνει. Κάποια τηλέφωνα υπόγεια έχουν γίνει.
2: Τι έγινε.
0: Να, μπράβο, να το
2: εχθές με έπιασε αλλεργία εδώ πέρα στο σταθμό. Πήγα σπίτι.
0: Αν είναι αλλεργία, να τη διώξουμε αυτήν εδώ. Αν πιάνουν αλλεργίες.
2: Το χαπάκι με έριξε τέζα και ξύπνησα το βράδυ 10 η ώρα. Και μετά δεν
0: αυτό το χαπάκι μπορώ να το έχω και εγώ που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Φέρτο. Έτσι κι αλλιώς είμαι αλλεργικός σε σένα. Εσύ.
3: Κάνα τις 11 κοιμήθηκα. Ναι. Σχάζευα.
0: Εμένα ήταν. Μια χαρά ήταν. Απλώ είχε συναντήσει και τα λοιπά. Έφτασε σπίτι 6.30-7 παρά.
1: Από
0: 5 το πρωί 5.30. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή φοβάμαι ότι. Ρε παιδί μου, ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας και καλύτερα να αργήσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς.
1: Okay.
0: Και τι έκανε, έφτιαξα μια μπριζολάρα στις 8, 8.30.
1: Μπριζόλα.
0: Ναι, εγώ με τα χεράκια μου.
1: Ναι.
0: Κατά τη μισή έφαγα την άλλη μου, τη φάγανε.
1: Πάλι.
0: Ναι, μα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Με το που μυρίζει τρέχει.
1: Είναι γιατί παίρνει τα μπολάκια τα μικρά. Σου παίρνουν την μπριζόλα.
0: Και μετά ήπια ένα ποτήρι μεγάλο κόκκινο. Ναι. Ένα σειρά. Και εκεί απάνω γύρω στις 10-10.30 λέω συγγνώμη, πάω πάνω.
1: Καλά,
0: και έφυγα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά. Και κοιμήθηκα για πρώτη φορά λίγα και παραπάνω. 7 ώρες, 6.30.
1: Δεν πειράζει, μην χαρά, πρέπει να ξεκουραστείς. Εσύ άνθρωπος είσαι, δεν είσαι μόνο στάρ.
0: Αυτό, γεια.

0: Χρόνια σας πολλά. Αν έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε πολυμήχανοι, πνευματώδεις και μαγνητικοί. Με μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Διαθέτετε στοιχεία που σας κάνουν ιδιαίτερα αρεστούς και σας επιτρέπουν να διατηρείτε μια νεανική διάθεση ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Οι Ξανθίποι, οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι, η Ραΐς, η Ραΐδα, η Ήρης και η Ήρυδα.
0: Πολύ ωραία. Γενέθλια Χούλιο Γκλέσια, 83 ετών, ο πατέρας του Αλληνού.
1: Ναι.
0: Ισπανός τραγουδιστής. Μπρους Σπρίγκστιν, 77 ετών. Αμερικανός τραγουδιστής. Σαν σήμερα, το 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το Heroes. Στα σήμερα το 1995, ο Shaggy νούμερο 1 στην Αγγλία με το Bombastic. 2001, σαν σήμερα, η Kylie Minogue νούμερο 1 στην Αγγλία με το Can't Get You Out of My Head. Σαν σήμερα το 1930, δεν υπάρχει πια, γεννήθηκε ο Ray Charles, Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Τι είπα? What I say? Ray Charles.

0: Rachel's What I Say. Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας, να θυμηθεί και το Σαββατοκύριακο. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Γι' αυτό ναι, έχεις πάρει και τα κιλά σου από το καλοκαίρι, τελείωνε. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Στα Lidl καθημερινά, αν θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία σου. Εντάξει, εντάξει, πολύ ωραία. Άλλο, παρακαλώ.
1: Τι άλλο?
0: Την Παρασκευή, ναι, να το θυμίσω. Καλά, θα δώσω πιο κάτω δωρεάν εισόδους. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αυτή που μας έρχεται, στο Bolivar, The Dance Masters Party, στα DJ Μιχάλης Αουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος, χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ. Κάποια στιγμή θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, ενώ την Παρασκευή θα δώσουμε και ένα τραπέζι δωρεάν.
2: Ναι, ναι.
0: Με τη Φιάλη και τα λοιπά. Έρχονται όλα την Παρασκευή και με καλό καιρό το έχω ρυθμίσει. Έχω, ναι. Δηλαδή, το έχω ρυθμίσει. Αυτό που μου έχει μείνει μόνο να ανοίξω τα στενά του ορμούς για να τελειώνουμε.
3: Γεια σου, Μιχαλάκη.

0: μπάμπα ούτε που θα πει μπαμπά που είσαι και τα λοιπά. Και γενικά.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα!
0: Για λάτε παρακαλώ τηλεφωνήστε μου 210-6146-99. Θα αλλάξουμε μια κουβέντα. Θα ήταν προτιμότερο να είστε στο αυτοκίνητο για να με ενημερώσετε και για την κίνηση όπου είστε κτλ. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Και θα σου δώσουμε και καθημερινό τον καφέ σου στα Starbucks επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν.
1: Τι ωραία, παιδιά!
0: Έτσι. Λοιπόν. Και βεβαίως σε περιμένει και αν θες να δοκιμάσεις το Pumpkin Spice Latte. Η μέρα ξεκινάει λίγο καλύτερα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, τι περιμένεις φέτος, τελείωνε. Στα Starbucks σε περιμένουν. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι είστε.
2: Στο αυτοκίνητο είμαι.
0: Σοβαρά. Σε ποια περί... Καταρχήν το μικρό. Εμένα με λένε Μιχάλη, ένα.
1: Α, ωραία.
2: Ανθή Μιχάλη, σε ακούω κάθε μέρα.
0: Για να δω κάθε μέρα. Εντάξει, Ανθή μου. Σε ποια περιοχή τώρα βολτάρεις, είσαι.
2: Καλυθέα.
0: Α, ωραία. Δεν ξέρω αν έχει Καλυθέα, αλλά είναι Καλυθέα.
1: Πολύ καλά είναι.
0: Ωραία. Και πού θα πας, πες μου κάτι. Και πού θα πας για δουλειά. Σε ποια περιοχή.
2: Σε διαγνωστικό κέντρο στην Καλυθέα.
0: Καλυθέα, όχι κολονάκια και τέτοια.
2: Όχι,
0: το λέω, μην πεις ότι το είπα. Μάλιστα. Δουλεύεις.
2: Δουλεύω.
0: Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις μου λες, ξέρεις.
2: Διαγνωστικό.
0: Α, εκεί δουλεύεις, εγώ νομίζω ότι πήγαινες για διάγνωση.
1: Α, όχι.
0: Και λέω είναι τόσο εύκολο να κάνω διάγνωση εγώ από εδώ.
1: Α,
0: είμαι. Έτσι, έτσι κι αλλιώς κβαντικός DJ είμαι. Λοιπόν, έχουμε και παιδάκια στο σπίτι.
2: Έχω.
0: Ένα, δύο, πόσα καλέ. Ένα, αγοράκι, κοριτσάκι.
2: Κοριτσάκι.
0: Πες μου κάτι, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε το μωρό σου.
2: Εννοείται ήταν μαμά.
0: Άστο ρε, μπαμπάς ήτανε. Μπαμπά ήτανε, αλλά το κρύβεις. Έλα, πες μου την αλήθεια.
2: Μπορώ να σου πω ποια ήταν η πρώτη πρόταση που είπε.
0: Η πρώτη πρόταση. Τι ξέρω, μου την πεις. Βάλε Μιχάλη.
2: What happened? What happened?
1: What happened?
0: Έτσι είπε η μικρή. Κατευθείαν Οξφόρδη, διώχτηνα.
1: Από πού είναι καλή μικρή.
2: Πολύ αρχή έχει Αγγλία.
0: Τι πες, δεν ακούω.
2: Λέω καμία σχέση με Αγγλία εντωμεταξύ.
0: Ναι, και όμως το παιδί είναι αυτό. Άρα.
2: Άμα τόσεις από μικρός.
0: Έτσι. Λοιπόν. Μείνε στην γραμμή. Thank you, darling. Έχεις τον καφέ σου Starbucks επί ένα μήνα κάθε μέρα. Μπορείς να πληρώσεις τίποτα.
2: Θα μου κάνεις και μια χάρη, Μιχάλη. Μέχρι να φτάσω. Θα μου βάλεις αυτό που το λένε Ζανανντό, το τραγούδι.
0: Αυτό το Ζανανντό.
1: Δεν θέλει να τα ακούει πλέον.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, θα το βάλω. Δεν μπορώ άλλο Ζανανντό. Καμιά φορά λέω φέρτε μου να πιω ένα Ζανανντό να πέχω.
1: Ζανανντό των 500.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι και το επόμενο θα είναι το Ζανανντό για σένα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Thank you, darling. Είμαι. Heroes. David Bowie. Heroes.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumbly Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε,

0: εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
2: Μην βάζει οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
10: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ζαναντό, τι ωραία. Να υπενθυμίζω. Το ξεκινάμε, αλλά προλαβαίνετε. Αν θέλετε, αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα κάποιον για λογαριασμό, σας παρακαλώ. Το Breakfast FM in bed λειτουργεί όπως κάθε μέρα. Τηλεφωνήστε μου εδώ, 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Το ίδιο πάντα το κάνεις μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Τετάρτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό που να πας.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
0: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
0: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Ή ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι.
1: Ντροπή.
0: Μην το καταπιείς.
2: Ήμαρτον. Έσχοζε, Μιχάλη, πάρε τα παιδάκια σχολείο.
0: Πα στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
2: Ναι, ναι.
0: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
0: Όχι,
1: μα... Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι
0: τους. Παρακαλώ, για πάμε. Τι έχουμε εδώ, Άννα, ορίστε. Ένα 10χρονο. Έχει γενέθλια σήμερα, έτσι είναι. Ναι. Right. Okay. Λοιπόν. Με δύο ονόματα το παιδί.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, μπορώ να μιλήσω στην Ειρήνη Ζωή.
3: Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ωραία.
4: Ναι.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Ναι. Happy
0: birthday. Ποιο από τα δύο ονόματα σ' αρέσει, το Ειρήνη ή το Ζωή?
4: Το Ειρήνη.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. 95,2 άθες DJ από το ραδιόφωνο, είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, έχει έρθει... Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει να πάρετε τηλέφωνο τη μικρή μου Ειρήνη Ζωή που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 10 ετών. Α, γίνεσαι 10 ετών.
4: Ναι. Πολύ.
0: Χρόνια πολλά, λέει. Αγάπη μας, να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και τόσο καλό παιδί. Σ' αγαπάμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι σ' αγαπάω κι εγώ. Οκ. Okay?
4: Ναι.
0: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Bye. Α, τι ωραία. Γεια. Good. Next one, please. Πάμε. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι από τα πολύ βόρεια προάστια?
2: Ναι, είναι πολύ βόρεια όμως.
0: Εντλήρα.
2: Ναι, ναι.
0: Okay. Καλέ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ, Εντλήρα εσύ. Έλα καλέ.
5: Είναι.
0: Έλα καλέ, κάτσε, μισό, θα στα πω. 95,2 άνθρωποι DJ από το ραδιόφωνο. Μιχάλη Τσαόσοπλου. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει: πάρε τη φίλη μου την Εντλήρα να τη ευχηθείτε να έχει καλές δουλειές στο μαγαζί και να βρει χρόνο γιατί μου χρωστάει κέρασμα. Α, ο Ερίων το λέει αυτό.
5: Ναι.
0: Α, ξύπνα, κουκλίτσα μου. Τι μαγαζί ανοίξαμε?
5: Καφέ, μπαρ,
0: ρεστοράντ. Wow, wow, wow. Θες να μου πει την περιοχή για να σε βοηθήσω?
5: Ελευθερία.
2: Ελευσίνα!
0: Ελευσίνα, μια χαρά. Έχω καιρό. Περνάμε όλοι απ' έξω γιατί πηγαίνουμε αλλού και δεν σταματάμε εκεί.
2: Γιατί?
0: Και πώς λέγεται το μαγαζί?
5: Γαβαρίτο.
0: Πώς?
5: Γαβαρίτο.
1: Γαβαρίτο.
0: Να, να είχα.
2: Γαβαρίτο.
0: Γαβαρίτο. Ωραία, λοιπόν, καλές δουλειές, καλή επιτυχία και σίγκο, είναι 8 παρά. Πρέπει να ανοίξει το μαγαζί. Εντάξει.
5: Ανοιχτά είμαστε.
0: Αλλά έχουν πάει οι υπαλλήλοι. Εντάξει, το κατάλαβα. Καλή επιτυχία, darling.

0: Ποιον τη σειρά και Ανταλούς.
1: Ανταλούς.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Να σας πω ότι αν σας αρέσει και χαζεύετε στο TikTok, reviews κτλ. Τις τελευταίες μέρες θα δείτε συνέχεια τρελά σχόλια για το Emanuela Cosmetics. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Κορίτσια, γίνεται χαμός. Το ξέρετε. Όπως όλες λένε ότι είναι κυριολεκτικά σαν να φοράς φίλτρο. Σβήνει τα πάντα. Okay. Είναι τόσο premium η εικόνα, πάρα πολύ luxury. Και μετά μαθαίνουμε ότι οι τιμές είναι το μεγάλο ατού, είναι πάρα πολύ προσιτές. Μπορείτε να μπείτε στο emanuelacosmetics.com, emanuelacosmetics.com, για να το δείτε. Επίσης από κοντά υπάρχουν τα 11 Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάτε κατευθείαν emanuelacosmetics.com. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Okay. Γενέθλια και εδώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Δήμητρα.
2: Ναι.
0: Καλέ. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: 95,2 άνθρωποι τη Ζήμη. Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Αν θέλει, μίλα μου λιγάκι πιο δυνατά. Βάλε το τηλέφωνο στο στοματάκι. Ήρθε λοιπόν ένα όμορφο μήνυμα εδώ και λέει: θα ήθελα να γίνετε να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου, τη Δήμητρα, και να της πείτε χρόνια πολλά στην ομορφότερη μπέμπα στον κόσμο. Από τη μαμά και τον μπαμπά. Σήμερα γίνεται 15. Σωστό. Πες μου κάτι, Δήμητρα. Μπέμπα δεν σε φωνάζει η μαμά. Ο μπαμπά σε φωνάζει μπέμπα. Τι λες?
2: Η μαμά.
0: Περίεργο. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή συνήθως οι μπαμπάδες φωνάζουν την μπέμπα και τη φωνάζουν την μπέμπα ακόμα και όταν φτάσει η μπέμπα στα 40.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, ωραία. Θα πας και σχολείο, θα φεύγεις, ε?
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά σε σένα, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Moving to the sun. Μόλις τώρα σκάσει κι άλλο ένα τηλεφώνημα. Πάμε να το κάνουμε και αμέσως μετά έρχονται τα ζώδια. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Τι έχουμε εδώ. Δεν γιορτάζει καμιά Σοφία σήμερα, αλλά η γιορτή που λέει εννοεί μάλλον γενέθλια. Να μου γράφετε, μωρέ. Το γιορτάζει ο Γιώργος ή η Μαρία. Δεν έχει νόημα. Αν έχει γενέθλια, μου λες. Έχει γενέθλια. Οκ, οκ. Έλα, Σοφία. Σε καινούρια δουλειά πας. Έκανες και το μεταπτυχιακό. Μιχάλη, δεν φταίω εγώ. Οκ, παρακαλώ. Τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποια σχέση σας δεν φαίνεται να περπατάει καλά τώρα. Προσπαθήστε να βρείτε λύσεις. 6.
0: Cool και ήρεμα, δεν βιαζόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, Ταύρος. Φανείτε πιο συγκρατημένες οι συζητήσεις σας με συνεργάτες ή συγγενείς. 7. Δίδυμη. Ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρετε σε πέρας μια υποχρέωσή σας. 8. Καρκίνος. Οι προοπτικές που σας ανοίγονται στη δουλειά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. 10. Λέων. Το ενδιαφέρον σας είναι στα οικονομικά σας και έχετε μια μεγάλη επιτυχία. 10. Παρθένος. Αναζητήστε γνωριμίες που μπορεί να φανούν προωθητικές για τα σχέδιά σας. 8. Ζυγός. Οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις μπορεί να είναι κουραστικές για σας αυτή την εποχή. 7. Σκορπιός. Κάποιες αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη οικονομική επιτυχία. 10. Τοξότης. Η νευρικότητά σας είναι έκδηλη σήμερα, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. 6. Δεν πειράζει. Εγώ καιρός. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας, όπου το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. 8.
0: I know it.
1: Ναι.
0: Αχα. Ξεκινάω και γυμναστική σήμερα.
1: Έλα.
0: Ναι. Μη συζητάς. Περισσότερο γιατί ζυγίστηκα χθες. Εντάξει, πρέπει να αλλάξω το άρωμα, είναι πολύ βαρύ.
1: Αχ,
0: γυμναστική. Έλα.
1: Υδροχός. Νέες νοημίες ή κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. 9. Και τέλος, ηχθείες. Αποφύγετε άθμο που μπορεί να διαταράξει την εσωτερική σας ηρεμία. 8.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνοση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε επιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Σήμερα θα συναντηθεί με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σημαντική συνάντηση είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Τηλεόρη συνάντηση είχαν χθες οι εκπρόσωποι ΗΠΑ και Τεχεράνης, αισιόδοξος ο Τραμπ. Στον εισαγγελέα συμμετρείς οι ληφθέντες για την υπόθεση του βιτιοφόρου που έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον δύο συνομήλικων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το νέο βιβλίο για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Το βιβλίο που έχει γράψει ο αδελφός της πριγκίπισσας αναζωπηρώνει την κόντρα με το παλάτι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: παρακαλώ, είναι 8 και 6 λεπτά. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, όπως επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος αθλητισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΑΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να δούμε τι γίνεται με την Αττική Οδό, πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Τι κάνετε.
0: Επιστρέψετε.
1: Μια χαρά. Εμείς πάντα εδώ ήμασταν. Λοιπόν, ο καιρός λίγο προσοχή.
0: Ναι.
1: Για σήμερα και για σήμερα μάλλον. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από Φιλίσιος και Φυσίας 25 με 30 λεπτά και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακετίας έως και Φυσίας.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Bye bye. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε καραμπόλα 4 γιοταχή στην Κατεχάκη. Υπάρχει πολλή κίνηση από την Ηλιούπολη έως το Βύρονα. Λοιπόν, κίνηση έχει η άνδος Σαρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και τέλος πολλή κίνηση όπως κάθε μέρα έχει στις εθνικές οδούς και στην κάθοδο της Κηφισίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
5: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
6: Όπα.
5: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος.
5: Καλό,
0: καλημέρα με το καλό.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μάρια, μην το. Μου είπε ότι θέλω να πει κάτι, αλλά κάτσε. Ήρθε κάτι κατεπήγον.
1: Τι έχει κατεπήγον?
0: Δηλαδή, εντάξει, ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Τι έχει συμβεί?
0: Παιδιά, μεγάλη έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο αποκάλυψε κάτι λίγο σοβαρό που αφορά του άνδρε που ζουν ανάμεσά μα.
1: Τι έγινε?
0: Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 20% των ανδρών φοράει το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ρε, εσύ. Καλά, αυτό είναι μάλλον εξάδελφο του έργου. Ξάδερφό του είναι.
1: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: εντροπή.
0: Το δείγμα της έρευνας θεωρείται σοβαρό, μιας και έγινε σε χίλιους άνδρες αναχώρα από όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και συσσόρευση βακτηρίων. Ρε αγόρια, είναι δυνατό?
2: Ένα πλυντήριο βάλτε.
0: Ρε, δεν το ανταλλάξουν. Η καθημερινή υγιεινή δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασική φροντίδα, λένε οι επιστήμονες. Τι θέλεις?
1: Έλα μου,
0: τι θες? Δηλαδή, άραχ, πήγε που κάνε μπάνιο κάθε μέρα. Μην το κάνεις αυτό, ναι. Θα καταλήξει ο υπνοθεραπευτές.

0: Σακύρα και Ντάι-Ντάι. Για ελάτε παρακαλώ, διότι έχουμε κάτι ολοκένουργιο που το κάνουμε για πρώτη φορά. Λοιπόν, έχουμε ένα δώρο να σας δώσουμε, το οποίο πάντα το διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, μην βιάζεσαι ακόμα. Athens Paintball Village. Paintball. Δεν προσφέρουμε απλώς ένα παιχνίδι, προσφέρουμε μια εμπειρία που μοιράζεται μια ολόκληρη παρέα. Αδρεναλίνη, στρατηγική, γέλιο, ανταγωνισμός, teamwork κτλ. Λοιπόν, Athens Paintball Village, αυτό γίνεται στη θέση πάτημα στο Κοροπή της Αττικής. Μπορείτε να μπείτε και στο pbvillage.gr. pbvillage.gr. Okay, λοιπόν, τι περιλαμβάνει το κάθε δώρο? Παιχνίδι paintball έως και 8 άτομα. 200 paintballs ανά άτομο. Σφαίρες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Συμμετοχή στο παιχνίδι, βεβαίως. Μια ολοκληρωμένη paintball εμπειρία. Συνολικό κόστος για κάθε δώρο 160 ευρώ. Δεν πληρώνεται, δωρεάν είναι. Okay. Θέλεις, παίζεις paintball, έχεις παρέα. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θα το κάνουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέ. Τέλειο. Να το.

0: Me Everything Tonight.
1: Για κάνε κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Λοιπόν, θα βγεις στον αέρα μαζί μου και θα επιλέξεις εσύ, θα κάνεις κουμάντο. Τι θέλεις να παίξουμε, ορθογραφία, να παίξουμε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ό,τι θέλεις εσύ, εσύ κάνεις κουμάντο. Και βεβαίως σε περιμένει, αν τα καταφέρεις, και ένα αρωματικό πακέτο από την Βελτσέβα, by Βελτσέβα. Αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κερί, άρωμα αυτοκινήτου, τα πάντα. Okay. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Με σας θα παίξω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πώς σας λένε?
2: Σταματία.
0: Σταματία.
3: Πολύ ωραία.
0: Που θα πει γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου και οι δύο μαζί.
2: Ναι.
0: Είστε σίγουροι?
2: Είμαι σίγουρη.
0: Okay. Πού είσαι, Σταματία, τώρα?
2: Ας πέτει, πίνω καφέ και σας ακούω.
0: Γιατί να μην κάνει εκπομπή στα ματιά και να είμαι εγώ σπίτι να πει το καφέ. Δηλαδή αυτό πρέπει κάποια στιγμή να μην
3: αλλάξει.
0: Anyway,
3: αλλάξια.
0: Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτική?
2: Ορθογραφία.
0: Τι, είσαι με το κινητό στα χέρια?
2: Όχι.
0: Πώς γράφεται η λέξη δυσιδαιμονία? Πάμε. Πάμε.
2: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Μεσόδο,
0: κάτσε. Πάμε. Δέλτα. Το Δέλτα είναι η πρώτη λέξη. Πάμε. Το πρώτο γράμμα. Πάμε. Μετά το Δέλτα, τι έχει?
2: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Σε έψιλον.
0: Ναι.
2: Μόμικρον.
0: Μάλιστα.
2: Ιώτα.
0: Μόνο το ωμέγα ξέχασα. Έχει χάσει πάρα πολύ. Καλημέρα. Δεν πειράζει. Γεια.
3: Δεν πειράζει.
0: Αυτό είναι όλο. Βγάλε άλλο ένα να παίξουμε. Θα του αφαιρέσω την ορθογραφία όποιο και να είναι. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε?
4: Είμαι η Άννα.
0: Άννα, όλα μπορείς να παίξεις. Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική. Όχι, ορθογραφία, γιατί το είπαμε.
4: Ωραία.
0: Τι θέλεις?
4: Τι να πω τώρα. Πείτε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Πανεύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου της Κρήτης?
4: Από Ηρακλείο.
0: Ναι, άμα δεν το πεις θα γίνουμε ρεζίλιο. Αρωματικό πακέτο by Βελτσέβα. The Boss.

0: Color Me, Bruce Springsteen. Καλημέρα σας, 8 και 25. Οι πιο σημαντικές στιγμές πολλές φορές βρίσκονται στα απλά, τα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, κάτι βόλτες που κάνεις στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει για τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Κάτσε με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσείς κρολάρεις.
1: Εννοείται.
0: Γιατί,
1: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή.
2: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.

0: που 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
2: Ακούτε το νούμερο 1.

0: εμείς παίζουμε επιτυχίες, αλλά σε σένα μπορεί ξαφνικά να έχει χαλάσει η συσκευή σου, το τηλέφωνο. Υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes σε περιμένει, αναλαμβάνει τα πάντα. Άμεσα τη συσκευή σου εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση χωρίς ταλαιπώρια. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή που γίνεται μέσα σε μια ώρα και με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που θέλει και χρειάζεσαι. Μπορεί να πα σε ένα κατάστημα Vodafone να ενημερωθεί ή στο vodafone.gr. Εν τω μεταξύ, πλησιάζει η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στον Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Θα έχω ρυθμίσει, θα είναι μια χαρά ο καιρό. Ούτε βροχέ, ούτε τσουρτσούρ, ούτε τίποτα. The Dance Masters Party στον Bolivar. Star DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set, Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar, στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Θέλετε? Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Πείτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς κερδίστε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Το Viber άλλη μία.
1: 6931-952-952.
0: Εντάξει, την Παρασκευή που μας έρχεται στο breakfast το πρωί, θα δώσουμε και ένα τραπέζι με φιάλη κτλ. Για σένα και την παρέα σου μέχρι 6 άτομα.

0: never going home tonight. Δεν, ποτέ δεν θέλω να πάω σπίτι απόψε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για τους άντρες που θέλουν να παντρευτούν.
0: Τι?
1: Λοιπόν, τα ιδανικά μέρη για να γνωρίσετε τη γυναίκα της ζωής σας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Να πάτε, λέει, εσείς οι άντρες.
0: Σε κάνα σούπερ μάρκετ?
1: Όχι. Σε φιλανθρωπικό γκαλά. Σε μη κερδοσκοπική εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει εκεί, λέει, εμφανίζονται οι ωραίοι τύποι, οι καλοί τύποι. Που μοιάζονται για τον συνάνθρωπο.
0: Καλοί τύποι γυναικών.
1: Όχι, οι άντρες θα πάνε εκεί, ναι, για να δουν. Σωστά.
0: Για να βρούμε γυναίκες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όχι, ναι, ήταν από εδώ.
1: Όχι.
0: Μπερδευτήκαμε λίγο.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Το κλασικό εννοείται, στο γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάτε στο γυμναστήριο, έχει τακτικούς, λέει, θαμώνες και είναι υψηλή αδρεναλίνη εκεί.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Οπότε. Ξέρεις...
0: Καλά, δεν ξέρω, ναι.
1: Ναι, πρέπει να πας.
0: Τι, αφού έχω δικό μου γυμναστήριο.
1: Σταμάτα το personal, Μιχάλη. Γυμνάζουμε άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Στην εργασία σας.
0: Ναι.
1: Να ρίξετε, λέει, μια ματιά σε αυτά τα φοβερά σχέδια της συναδέλφου. Αυτό είναι.
0: Α, που θα έρθει να μου πει ιδέα σε μένα για διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, ρε, με
0: όλοι εγώ. Όλες εγώ.
1: Δεν έχει με. Θα πει εσύ, είναι, τι φοβερή ιδέα είναι αυτή.
0: Περάτε από εκεί.
1: Ναι. Συνεχίζω. Στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Οι ταμείες, λέει, οι ταμείες, σου δίνεται, λέει, ακριβώς ο χρόνος ο κατάλληλος, ώστε να κάνεις μια μικρή κουβεντούλα, λέει, μαζί τους.
0: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι, ρε παιδιά, με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε, λες, και είναι μέσα σε ενιδρίο.
1: Λέει, Μιχάλη, και εσύ.
0: Και τι, σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
1: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
0: Κόκκινη.

0: Is everything okay?
1: Yes,
0: όλα
1: yes.
0: καλά. Δεν ρωτάω σένα, ρωτάω τον κόσμο μας. Ακούει, παιδιά. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, προσέχετε λιγάκι, μην έχουμε τρακαρίσματα, μην κάνουμε καραμπόλες, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτό. Πάει αυτό. Ναι, τα θυμάμαι τα περισσότερα. Παράξενες φήμες και ψιλοψέματα που ακούγαμε στην παιδική μας ηλικία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τώρα και τα παιδιά τα ακούν ακόμα τώρα. Η σχάρα της πισίνας στον πυθμένα. Όλοι μας έλεγαν ότι αν πάμε κοντά θα μας ρουφήξει. Δηλαδή, μην βουτάς, θα σε ρουφήξει. Η τσίχλα που καταπίναμε, ρε παιδιά. Μας έλεγαν ότι αν την καταπιούμε το στομάχι μας θα είναι 7 χρόνια εκεί.
2: Ναι, εκεί θα μείνει.
0: Και δεν την
2: καταπίνει.
0: Ή κυλιόμενες σκάλες. Αν πήγαινες με λιμένα κορδόνια, όχι, θα σε τραβήξει η σκάλα.
1: Βέβαια.
0: Δέσε τα κορδόνια, σου σε παρακαλώ. Η πισίνα, ρε παιδί μου, η χρωστική της πισίνα. Και καλά, ότι αν κατουρούσες μέσα στην πισίνα θα άλλαζε χρώμα το νερό.
2: Άνε το νερό, ναι, θα γινόταν χρόνια.
0: Και δεν άλλαζε. Όσες φορές και αν το δοκίμασα. Anyway.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Σωστό παράδειγμα.
0: Στη δική μου πισίνα. Το κουκούτσι από το καρπούζι. Αν το καταπιεί, θα φυτρώσει μέσα σου καρπουζιά. Να τα φτύνει. Το τι κουκούτσια κάποτε. Μόνο τα κουκούτσια έτρωγα. Πάρα πολύ. Ή το. Θυμόσαστε τις γομολάστιχες τις παλιές που ήταν κόκκινο και γκρι.
2: Ναι.
0: Υποτίθεται το γκρι έζημνε το στυλό.
1: Σωστά. Α, ναι.
0: Ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν σκίζαμε τα τετράδια μας.
3: Ποτέ.
0: Έκανε τρύπα το τετράδιο.
1: Α, ναι, εγώ κόμπα το πιστεύω.
0: Όχι, ρε. Ψέματα.
3: Όχι.
0: Εννοείται ότι αν φιλήσεις βάτραχο δεν θα γίνει πρίγκιπας.
2: Ποτέ.
1: Α, ναι.
3: Ποτέ.
1: Κρίμα.
0: Ακόμα φυλάει βατράκι αυτό.
3: Ναι, ναι.

0: Μητσίκο από τον Τζέισον Ντερούλο. Ελάτε παρακαλώ, διότι συμβαίνουν όλα, όπως και αυτό. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με μπράντες παγκοσμίου. Κύρους Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Και με τιμές έως και με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Ναι, και την Παρασκευή θα γίνει μια κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση 8.30 την Παρασκευή που μας έρχεται, έτσι. Άλλη είναι το Viber, please.
1: 6931-952-952.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
8: Τι θα παραγγείλετε?
7: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

0: Σουτ, σουτ, σουτ, νέβα, γιόλ. Όπως ξέρετε, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Και εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνατο 30 λεπτών από Κηλίσιο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 25 με 30 λεπτά από Κάντζοια Κηφισίας και 20 με 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ακούω πολύ κόσμο τριγύρω σε πάρτι, είστε.
1: Είναι κέντρο διαχείριση κυκλοφορία με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλές συμβάσεις.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εντάξει, καταλαβαίνει. Απλώς συγκρατείτε.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει. Ναι. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, η Βάρη Σκορώπη.
0: Έτσι, με τη φασαρία που άκουγα από δίπλα ήταν, ναι. ήταν θετική. Δηλαδή ήταν ποτάκι, αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: ναι. Κουσκουσάκι.
0: Έτσι, τέτοια ναι. βλέπα. Λοιπόν, για λέγε.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, η Βάρη Σκορώπη από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδο στη Συγκρού και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Τι γίνεται?
3: Ισορροπήσαμε χθες στο μείον 0,17%, οριακά χαμηλότερα. 2.671,5 μονάδες. Ο τζίρος επέστρεψε στα ικανοποιητικά επίπεδα των 300 εκατομμύρων. 332 εκατομμύρια κάναμε χθες. Η Wall Street ήσυχα στο μείον 0,36, 0 και συν 0,45 τρεις βασικοί δείκτες. Στο συν 0,02 η Γερμανία σε αναμονή. Το Τόκιο καλύτερα σήμερα το πρωί, στο συν 1,38, χαμηλότερα 0,59 το Hong Kong, 1,14 ευρώ δολάριο. Πετρέλαια επιμένουν κάτω από τα 100 και αυτό είναι ένα καλούτσικο νέο. Στα 98,4 χρυσός 4.380 δολάρια ευγιά.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωί.

0: 10, the lights off, σβήσε τα φώτα. Εκεί που θα σε πάμε θα σου ανάψουν όλα τα φώτα που δεν θα έχεις ξαναδεί, το λέω. DJ Traveler Live on Tour, 95,2 άθες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εκεί λοιπόν θα δεις David Guetta, The Monolith Show, και μαζί κάποια στιγμή θα βγει και ο Afrojack, ο Armin van Buuren, Art Bad και η Πολιάνη. Τι περιλαμβάνει το δώρο, εισιτήρια για το φεστιβάλ βεβαίως, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Άμστερνταμ. Πρόκειται ότι θα αγοράσεις από εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το Viber άλλη μία
1: 6931-952-952.
0: Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Okay. Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ είναι Σάββατο 24 και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ γίνεται στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη Sky Express και του travelforfun.gr και από τον 95,2 Athens.

0: Μίτσο, Γιώργο, Κώστα, Αριστίδη, Τέλη, Τόλη. Για ακούστε, αγόρια. Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι αυτή σε φλερτάρει. Είσαι σε ένα μπαρ, ρε παιδί μου.
1: Είσαι
0: εκεί, μα με κάνα δύο φίλους και την πάση περιπτώσει. Έχει κόσμο τριγύρω και λιγάκι, όχι μακριά, εκεί κοντά λίγα για μένα. Είναι και 3-4-5 κορίτσια.
1: Όπα.
0: Οπτική επαφή. Την πρώτη φορά που σε κοίταξε το κοριτσάκι, μπορεί να έφταιγε η γυναικεία περιέργεια. Αν ενδιαφέρεται όμως και την ξαναπιάσει να σε κοιτάει δεύτερη φορά, αυτό δεν είναι σύμπτωση.
2: Όχι.
0: Στα λέω ο Μίτσο, Γιώργο και αυτά. Κάποια στιγμή θα δει, δηλαδή, αν βλέπει το μάτι τη πηγαίνει στο δεξί σου χέρι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το βρει, να το καταλάβει. Αλλά αν ενδιαφέρεται, θα κοιτάξει να δει αν είσαι διαθέσιμο.
1: Αχά.
0: Κοιτάει και το αριστερό χέρι. Εντάξει, αν κοιτάει και πιο χαμηλά. Λοιπόν, κάποια στιγμή σου χαμογελάει, αλλά από αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, το οποίο λες μου χαμογέλασε τώρα ή όχι. Έτσι, ένα πολύ κλειστό χαμόγελο αποτελεί σαφώς μια τολμηρή κίνηση από μια απλή ματιά. Οι γυναίκες συνήθως δεν χαρίζουν έτσι απλόχερα το χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν το εννοούν. Πάση περιπτώσει, κοίταξε το. Ξαφνικά, μία-μία από τις φίλες γυρνάνε και σε κοιτάνε. Που θα πει, έπεσε το όνομά σου στο τραπέζι να πούνε την άποψή του. Άρα αυτή ενδιαφέρεται. Ναι, σου λέει αυτό, πώς θα μου λέει. Βέβαια, να ξέρει και κάτι ότι αν αρέσει και σε άλλες.

0: τάρτες και της εβδομάδας. Ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά έρχεται.
1: Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Θα έχουμε έναν άντρα και μία γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5, παρακαλώ. Στις απαντήσεις σας που απαντάτε και οι δύο, γιατί παίζετε και οι δύο μαζί, εμείς θα κρατάμε πάντα τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Okay. Και θα σας προκύψει και ώρα για φροντίδα. Το Mon Massage and Spa, μετά από 7 χρόνια επιτυχίας στο Μοσχάτο, τώρα έχει μετακομίσει, μάλλον έχει ανοίξει και καινούριο στην Αργυρούπολη, στο Στόμου Σμύρνης 29. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ, αυτό θα κερδίσετε. Αθλητικό μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος, αποτρίχωση, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Mon Massage and Spa. Να σου δώσω και το τηλέφωνο, μπορεί να θέλεις, άσχετα αν θα παίξει ή όχι. 210-94-09-756. Mon Massage and Spa. Okay. Λοιπόν, 210-61-46-9-7, βάζω τραγούδι, γρήγορα πάμε. 3, 2, 1.

0: Hey, Mr. DJ, εδώ είμαι. I just might, Bruno Mars, 9 και 20 και εδώ είναι και τα παιδιά. Πού είναι η αγάπη, αγάπη?
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Αλλά, μια πολύ χαρά.
0: Ο Ηλίας.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Τέλεια. Ηλία ή αγάπη? Αγάπη, ο Ηλίας.
2: Καλημέρα, αγάπη.
0: Είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Αγάπη, ποιος παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, στη τηλεόραση?
1: Αντένα.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι?
0: Ηλία, το ξέρεις?
2: Ναι, ναι.
0: Πες το.
2: Παπα-Νικολάου.
0: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς όποιος λέει σωστά κερδίζει την κηδεία. Συνεχίζουμε. Για να πάω στον Ηλία τώρα. Ηλία, ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο?
2: Ιωνίσιος Σολωμός.
0: Βεβαίως.
3: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό.
0: Πάμε στην αγάπη. Αγάπη, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε κάτι επιστημονικό. Ποιος κακός κυνηγάει τα στρουμφάκια?
1: Το Δρακουμέτι.
0: Σωστά. Ηλία, ποιος... Τι είπες?
2: Ρίχτο.
0: Ποιος έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσια?
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Έλα, ντε, έχω κολλήσει, Μιχάλη. Ο Ομοιός.
0: Μπράβο.
2: Έλεος,
0: εδώ ξέρεις τα άλλα και δεν ξέρεις.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Δεν ρώτησα την αγάπη, γιατί η αγάπη ασχολείται με τον Δρακουμέλο, οπότε...
3: Δεν ξέρει από αυτά.
0: Λοιπόν, αγάπη. Τι είναι ο Εμίρ Κουστουρίτσα?
1: Εμίρ Κουστουρίτσα.
0: Εμίρ. Εμίρ Κουστουρίτσα.
1: Ηθοποιός.
0: Πάμε πιο κοντά. Μήπως ξέρει ο Ηλίας?
1: Και
0: σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης, ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο.
0: Κοίταξε που κερδίσατε και οι δύο.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει κερδίσει να πάτε να κάνετε μασάζ στο μόνο μασάζ and spa. Μείνετε στη γραμμή. Ηλία, πολύ καλός. Πού είναι ο Ηλίας, έπεσε η γραμμή?
3: Όχι.
2: Μέρα.
0: Okay. Λοιπόν, έλα, γεια. Bye.

0: Πλησιάζει η Παρασκευή, άλλη μια φορά να σας δώσω μια δυνατότητα. Παρασκευή μας έρχεται, Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν στο Bolivar Beach Bar, στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Και άλλες 5 διπλές προσκλήσεις έχω για δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και μιλάμε για The Dance Masters Party στο Bolivar την Παρασκευή.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Στον Άλυμο.
6: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Show me.

0: Love. Τα ζώδια μπορώ να τα έχω.
1: Α, ναι. Κριός. Κάποια σχέση σας δεν φαίνεται να περπατάει καλά τώρα. Προσπαθήστε να βρείτε λύση. 6. Ταύρος. Φανείτε πιο συγκρατημένοι στις συζητήσεις σας με συνεργάτες ή συγγενείς. 7. Δίδυμη. Ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρετε σε πέρας μια υποχρέωσή σας. 8. Καρκίνος. Οι προόπτικες που σας ανοίγονται στη δουλειά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. 10. Λέων. Το ενδιαφέρον σας είναι στα οικονομικά σας και έχετε μια μεγάλη επιτυχία. 10. Παρθένος. Αναζητήστε γνωριμίες που μπορεί να φανούν προωθητικές για τα σχέδιά σας. 8. Ζυγός. Οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις μπορεί να είναι κουραστικές για σας αυτή την εποχή. 7. Σκορπιός. Κάποιες αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη οικονομική επιτυχία. 10. Τοξότης. Η νευρικότητά σας είναι έκδηλη σήμερα, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. 6. Εγώκερος. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας, όπου το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. 8. Υδροχόος. Νέες νοημίες ή κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. 9. Και τέλος, Ιχθύες, αποφύγετε άτομα που μπορεί να διαταράξουν την εσωτερική σας ηρεμία. 8.
0: Άντε γεια.
1: Άντε γεια και αύριο στις 7.
0: Οκ, okay, να φύγει το βίντεο.
2: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Ρίση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.

0: is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Καλημέρα και στην Ariana Grande, καλημέρα και στον Calvin Harris, καλημέρα και στην Jennifer Lopez, καλημέρα κυρίως σε όλους εσάς, καλημέρα και καλώς ήρθατε που αλλού μην ψάχνετε άλλη συχνότητα. Εδώ, 95 και τα Λέρισα DJ, πρωινό Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, παρέα μέχρι για τις 12, πίσω από αυτό το υπέροχο μικρόφωνο, Στέλλα Καρατζόγλου. Ελπίζω να ξυπνήσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστήκατε τέλεια χθες. Κάπου κάποιος μου έλεγε το πρωί όταν έπαιρνα καφέ ότι έβγαλαν και κουβέρτες, λέει, χθες να κοιμηθούν στη Λάρισα. Δεν έκανε τόσο κρύο, αλλά όπως νομίζει ο καθένας, παιδιά. Αυτό το 2ωρο έχει νούμερο 1 επιτυχίες. Έχει πάρα πολύ σουσού, έχει φυσικά την καλύτερη διάθεση στον FM. Και γιατί, λέω, θα ξεκινήσω κάπως έτσι. Νιώθω ότι το άκουγα στον ύπνο μου. Come on baby, turn the lights off. Turn the radio on. Μόλις ξεκινήσαμε.

Εντάξει, το τραγούδι που σημάδεψε το καλοκαίρι μας, ένα πάρα πολύ ωραίο remix. The Second Voice και Let Me Be έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και τα λέει DJ. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας από όπου και αν μας ακούτε. Από συνεργεία, από αυτοκίνητα, από σχολεία, από γραφεία, από καταστήματα. Όπου και να είστε, είμαστε εδώ. Μίλησα πάνω, ντροπή και έσχος. Δεν πειράζει όμως, όλα για τον άνθρωπο είναι. 6988-957-957 το Viber μας φέρνει πάντα πιο κοντά. www.dj.gr. Μας ακούτε online φυσικά και κατεβάζετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τις καινούργιες μας εφαρμογές διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, δεν ξέρω τι άλλα social media υπάρχουν. Είμαστε κι εμείς εκεί. Να σας πάω λίγο μέχρι το παζάρι της Λάρισας που άνοιξε τις πόρτες του χθες. Υπό καταρακτώδη βροχή ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκε στην πόλη μας. Κατάφερε να πει μόλις 5 τραγούδια. Βέβαια, βλέπω φωτογραφίες. Είχε αρκετό κόσμο κουκουλωμένοι έτσι με ομπρέλες. Δεν ξέρω αν πήγατε. Αν πήγατε, πείτε μου λίγο στο Viber πώς ήταν, τι είδατε, αν κάτι σας τράβηξε το ενδιαφέρον. Είδα επίσης κάτι φωτογραφίες από μερικούς πάγκους που λέει ότι πουλάνε unclaimed δέματα από το Amazon. Δεν ξέρω αν είναι αυτό όντως, αν υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Αμερική γίνεται χαμός. Αν πήγατε, αν είδατε ό,τι σας τράβηξε το ενδιαφέρον, θέλω να το μάθω, γιατί συνέχεια έρχεται Jack Savoretti και We Will Always Be The Way We Were. Πολλά W και πολλά R. Μαθήματα ορθοφωνίας και σήμερα. Καλημέρα και στο Κατερινάκι που μόλις μου έστειλε μήνυμα. Έρχομαι ξανά σε λίγο.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

Δεύτερη ημίωρο παρέα, Switch Disco, Tones and I, είναι το Hideaway. Έπαιξε στο 95 και τα Λάρισα DJ. Είστε εδώ, είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 με νούμερα 1 επιτυχίες. Και όταν λέω εγώ ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές του κόσμου, το εννοώ και να που με επιβεβαιώνετε για ακόμη μια φορά. Ζήτησα ρεπορτάζ για το παζάρι χθες. Η Αναστασία εδώ βγήκε από μηχανής Θεός και μου τα είπε όλα. Λέει, τώρα θα σας τα διαβάσω ακριβώς όπως μου τα είπε. Καλημέρα, λέει. Πήγαμε στο παζάρι και δυστυχώς άρχισε πάρα πολύ να βγει ο Λεπά. Δεν πρόλαβε να πει πάνω από δύο τραγούδια και στο δεύτερο βραχυκύκλωσαν όλα. Του έσβησε το μικρόφωνο και έκανε νόημα ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και έφυγε. Τι να κάνει και αυτός ο Χριστιανός, έριχνε εκείνη την ώρα αρκετή βροχή. Αλλά εντάξει, εύχομαι να το απολαύσατε όσοι πήγατε, έστω και για τη βόλτα, έστω και για το κουσκούς και για το φαγητό. Πείτε μου στο Viber τι θα αγοράσετε, τι θέλετε, τι είναι αυτό που παίρνετε κάθε χρόνο από το παζάρι. Εμείς κάποια στιγμή θα βρεθούμε εκεί προς το Σαββατοκύριακο το κόβο. Θα ενημερωθείτε γιατί ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταλαβαίνετε. Η τρέλα είναι αυτή κάθε Σεπτέμβριο. Jay-Z, Chris Lorenzo και Invisible παίζει δυνατά στον DJ. Έρχεται αμέσως μετά David Guetta. Έρχεται Miley Cyrus. Έρχομαι και εγώ ξανά σε λίγο.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Βρείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
10: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
10: Τηλέφωνο 2410 286 008.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα, είστε εδώ. Είμαστε μαζί. 95 και 7 Λάρισα DJ. Δυνατά στα ραδιόφωνά σας. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης που σήμερα έτσι είναι φωτεινό, είναι ηλιόλουστο. Με πάρα πολύ κίνηση από το πρωί, τόσο στους δρόμους όσο και στην αγορά, όσο και στο κέντρο. Η θερμοκρασία στους 18. Είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Η δεύτερη μας ώρα είναι γεμάτη φυσικά με νούμερα επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με ολοκένυργιο τραγούδι από Μαλούμα και Σακύρα. Είναι το Άγουα. Διψώ, διψώ, λέει η Σακύρα. Δώσε μου νερό. Δείτε και το βίντεο κλιπ, γιατί και μετά σίγουρα θα χρειαστείτε κι εσείς νερό να πιείτε. Έρχομαι ξανά σε λίγο.

0: Ζαμπάρα και After You έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και τα Λάρισα DJ. Είμαστε εδώ, είμαστε live μέχρι και τις 12 από το κέντρο της πόλης. Καλημέρα σε όλους. Μπροστά μου το live στο TikTok που ξεκινήσαμε λίγο πριν. Απέναντί μου υπέργος Λεωνίδας Πέπλης.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Ακόμα πιο απέναντί μου η μαγευτική πλατεία της, κεντρική πλατεία της πόλης μας.
1: Μάλιστα.
0: Έχω έρευνα, παιδιά. Έχω έρευνα. Λοιπόν, αφορά τους γονείς περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Αν έχετε παιδάκια που είναι μικρά και πάνε σχολείο και θέλετε να μάθετε πώς ήταν η μέρα σας, να σας ανοιχτούν και να σας πούν.
1: Ωραία. Που πολλά παιδιά πραγματικά πάνε στο σπίτι και λένε πώς πέρασες, τέλεια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τους λέτε πρώτα εσείς για τη δική σας μέρα στη δουλειά. Δηλαδή, Αρχέλα, Εμελίσανθε. Έλα εδώ, αγόρι μου, να σου πει η μαμά πώς θα πέρασε σήμερα στη δουλειά.
1: Καταρχάς, υπάρχει πρόβλημα μόλις η μάνα ή ο πατέρας αποφασίσει να βγάλει το παιδί του έτσι.
0: Το λέω γιατί τα περισσότερα παιδάκια τώρα έχουν τέτοια ονόματα. Περίεργα. Δεν είναι Γιώργος, Κώστας, Νίκος κτλ.
1: Όχι, αυτά είναι παλιακά.
0: Είναι σύμμαχοι και τέτοια και πράγματα.
1: Το Γιώργος, να ξέρεις, αρχίζει και πέφτει ως όνομα.
0: Εσύ, αν ήσουν ο γονιός και είχες ένα παιδάκι, τι θα του έλεγες, ας πούμε, για να σου ανοιχτεί, για να σου πει για το σχολείο.
1: Ερχόταν και μου έλεγε. Πώς θα πέρασε σχολείο, καλά. Τι καλά, να μου πει περισσότερα.
0: Όχι, όχι, πρέπει να του πεις εσύ για τη δουλειά πώς τα πέρασες. Δηλαδή, σήμερα αγόρι μου, η μαμά
1: η
0: στη δουλειά.
1: Η Στέλλα Καρατζόγλου έβγαλε μια ζώνη και άρχισε να μας κοπανάει γιατί δεν κάνουμε τις αναφορές. Αυτό θα
0: από ξέρω. Αύριο η μαμά δεν θα έχει δουλειά. Δεν θα μπορείς να πάρεις Playmobil γιατί την απέλησαν.
1: Ωραία.
0: Και κλάμα στο σπίτι και θα αρχίσει το παιδί να σας μιλάει. Εσείς που είστε γονείς, για πείτε μας το Viber αν πιάνει ανθρώπος.
1: Σίγουρα όχι.
0: Εμείς δεν ξέρουμε. Μεταφέρουμε τη γνώση. Swedish House Mafia, Licky Lee και Happiness is so sad.
1: Και τα εσωτερικά μεταφέρουμε.

0: 5,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
3: Λάρισα DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa.
9: Dua Lipa.
10: What's up? It's your boy David Guetta.
11: Hey, it's Ava Max.
12: It's Calvin Harris.
13: Τους αγαπάτε και τους ακούτε.

David Guetta, A-Log και Stick Figure είναι το Run Run River. Αχ, παιδιά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη, μέχρι και τις 2 η νούμερο 1 επιτυχίες δεν τελειώνουν ποτέ στο 95 και τα Λάρισα DJ. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο πρωινό 5η 24 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Μένετε συντονισμένοι. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, μας παίρνετε παντού μαζί σας. Μην το ξεχνάτε. Λέω να φύγω κάπως έτσι. Είναι το Freed From Desire. Είναι η εκδοχή του 2024. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Bye.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Εδώ είμαστε μέσα εβδόμαδα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Η Φανή Γιαννιώτη και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο. Οι επιτυχίες εδώ. Το κέφι εδώ. Είμαστε σούπερ σήμερα. Έχει και δυνατό ήλιο. Δρόσησε και λίγο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber. Για πάμε. 6, 9, 8, 8, 9, 5, 7, 9, 5, 7. Δυνατά μέχρι και τις 2 μαζί.

μην φρικάνετε. Freaked out. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα, σύμφωνα με την Έμι στην πόλη μας, αλλά και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα. Βλέπω και στα ορεινά ότι έπιασε 0. Βλέπω και τα πρώτα χιονιά στον Όλυμπο επίσης. Εντάξει, παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Βλέπω αύριο Πέμπτη 26, 28 μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Για εσάς που δεν θέλετε να τελειώσει το καλοκαίρι και μετράτε, ξέρετε, 32 Αυγούστου κτλ. Γιατί όχι και για μπανάκι το Σαββατοκύριακο στα παράλια με 28 και 30. David Guetta με το You and I, Me and You.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

Εννοείται, έχω έρθει με νέα μουσική και σήμερα Τετάρτη. Πόσο μου αρέσει αυτό από τα Fresh New, παίζει δυνατά στον DJ. Λέγεται Blinded. Είναι Τετάρτη. Η πόλη πραγματικά σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Από ό,τι βλέπω από το παράθυρό μου στην κεντρική πλατεία, είναι ανοιχτή η αγορά. Ξέρετε, τώρα πρωί-απόγευμα έχουν βγει και στις βιτρίνες όλα αυτά τα χειμερινά. Και λες πότε πέρασε το καλοκαίρι. Θα μου πεις τώρα με 28 βαθμούς. Εντάξει, δεν το νιώθεις και πολύ φθινόπωρο και να βλέπεις και τις γούνες στη βιτρίνα. Αλλά οκ, okay, περνάει γρήγορο καιρός και ούτε που το καταλαβαίνουμε. Το παζάρι της Λάρισας έχει ανοίξει. Σήμερα θέλω να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί ξανά η συναυλία με τον Λευτέρη Πανταζή, γιατί χθες έβρεχε. Οπότε ευκαιρία να πάτε να δείτε αυτά τα ωραία πραγματάκια που πουλάνε στο παζάρι. Να απολαύσετε και λεπά. Προς το παρόν Cold παίζει δυνατά στον DJ.

και την Κινέζα τη λατρεύω και τη μουσική της επίσης, Peggy Goo. Παίζει δυνατά στον DJ σήμερα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, δείχνει το ημερολόγιο. DJ.gr για να μας ακούτε live, για να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα και για ακόμη περισσότερα. Πατάτε και εκείνο το μαγικό κουμπάκι που λέει διαγωνισμοί και μαθαίνετε τι τρέχει από δώρα στον αγαπημένο σας DJ. Και εγώ θα σας πάω στην Taylor Swift με το βραβείο Artist Director Honors. Πρόκειται να τιμηθεί στα επερχόμενα MTV Video Music Awards την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή. Πρόκειται για μια νέα τιμητική διάκριση, η οποία δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει τους καλλιτέχνες που με τη σκηνοθετική τους δουλειά πίσω από την κάμερα επαναπροσδιορίζουν τα μουσικά βίντεο και την τέχνη της οπτικής αφήγησης, λένε τα MTV. Η Taylor Swift, θέλω να σας πω, με το νέο βραβείο φτάνει συνολικά τα 31 γαλματίδια αν το πάρει και πραγματοποιεί ρεκόρ νικών. Άλλο ένα fresh new. I miss you like the desert miss the rain.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Εκεί μου γράφετε τι θα αγοράσετε φέτος από το παζάρι. Χαλβά, σόρουχα, τα κλασικά. Εμείς εννοείται θα πάμε και φέτος εκεί με τα μικρόφωνα του DJ για να κάνουμε το σχετικό βιντεάκι που πέρυσι σας άρεσε πάρα πολύ. Είμαστε σε ρυθμούς παζαριού, είμαστε στις μέσες εβδομάδας. Φυσικά οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Alex Warren έρχεται πρώτος και καλύτερος για τη δεύτερη ώρα. Έχω ετοιμάσει σε ένα Spyro, έχω ετοιμάσει Sam Fender και φυσικά Throwback που επιλέγετε και εσείς. Για πάμε.

Τα μάτια σου λάμπουν σαν αστέρια, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Shine like stars. Και φυσικά παίζει δυνατά στον DJ σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μόνο επιτυχίες 24/7. Και διαβάζω στο dj.gr για έναν πάρα πολύ παιδιά διάσημο τραγουδιστή, ο οποίος βρίσκεται στο Πήλιο. Μιλάω για τη φωνή των Rainbow, αλλά φυσικά και τον Deep Purple παλαιότερα. Έρχεται αυτό το Σάββατο στην πόλη μας, δεν βρίσκεται τυχαία στο Πήλιο. Έρχεται λοιπόν στο Circus αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Μην τον χάσετε, είναι καταπληκτικός. Έχει πει τεράστιες επιτυχίες. Ίσως παίξω throwback σε λίγο από Rainbow. Προς το παρόν, Daddy.

0: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

πάρα πολύ καιρό να ανατριχιάσω με τραγούδι, πάρα πολύ καιρό όμως, ίσως χρόνια. Αυτό παίζει από προχθές τον αγαπημένο σου DJ, είναι Fresh New, είναι κομματάρα, Φαούζια και Unethical. Λέει δεν είναι λίγο ανήθικο. Αν με αγάπησες ποτέ, άσε με να φύγω. Και άλλα τέτοια, εκπληκτική φωνή. Καναδί τραγουδίστρια, ψάξτε το λίγο, είναι εκπληκτικό. Φυσικά ακούτε τα καλύτερα μέσω του αγαπημένου σας DJ, dj.gr, και κατεβάζετε και την ολοκαινούργια εφαρμογή μας στο κινητό σας για να μας παίρνετε παντού μαζί σας όπου και αν πάτε στα ακουστικά σας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, Village Cinemas. Και αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, η κλήρωση 5 διπλές. Βρίσκεται το σχετικό post για να δηλώσετε συμμετοχή στη σελίδα μας στο Instagram. Μας βρίσκεται παντού στα social ως Larissa Radio DJ, Shine DJ.

0: Circulus and Love Affair. Throwback για σήμερα στον DJ. Γιατί ο DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.
0: Και στα throwback. Και πάμε μια γρήγορη βόλτα να δούμε τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή μέρα αθλητισμού. Γιορτάζει ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη και η Ξανθίπη. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε ή αν έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά στη Μαριάννα που μας έστειλε στο Viber και έχει γενέθλια σήμερα. Αλλά και στο Στέφανο που τηλεφώνησε. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Προλαβαίνετε στο Viber 698-8957-957. Μας έστειλε και η Pizza Fan για άλλη μια φορά να δοκιμάσουμε τις καινούργιες τις γεύσεις και πραγματικά έχω σκάσει. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, μας παίρνει λίγο, χειμώνας είναι, το κάνετε και εσείς αυτό. Δίαιτα για το καλοκαίρι, εντάξει, το τρώμε λίγο παραπάνω τώρα που φθινοπόριασε. Swedish House Mafia τώρα. Με το happiness is so sad.

0: ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο σε ψάχνω, λέει ο Σόμπρα, ξεπέραστο. 12 to 12 παίζει δυνατά τώρα στον DJ. Τα καλύτερα παίζουν εδώ, 24-7. Και εγώ βλέπω, παιδιά, τη δικιά μας, αν πραγματικά κάποιος Έλληνας ή κάποια Ελληνίδα κάνει διεθνή καριέρα, Σίλια Κριθαριώτη θα πω, έτσι να μιλήσουμε λίγο και για μόδα, γιατί κορίτσια είμαστε. Βλέπω Χάιντι Κλουμ, Μόνικα Μπελούτσι, Τζένιφερ Λόπες, δηλαδή τις τρεις κατά τη γνώμη μου ομορφότερες γυναίκες, στο Μιλάνο σε μια βραδιά πλημμυρισμένη από μόδα, ντυμένες με Σίλια Κριθαριώτη όλες και όλες εκπληκτικές. Ο διεθνής τύπος τις αποθεώνει για αυτά που φοράνε. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέρμα. Ραντεβού αύριο στις 12. Εννοείται Γιάννης Τουμπάνος σε λίγο μαζί σας για το τέλος. BB Rexha, Faithless και New Religion.
1: On Radio DJ. Uh-huh. It's BB Rexha. 95,7.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι.
4: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
5: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
6: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι γλυκιά μου κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
5: Συγγνώμη μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
6: Οι κατσαρίδες αγάπη μου είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
7: Αύρα Διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτη. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Λάρισα. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Chazol.
1: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
2: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Τετάρτη σήμερα 23, λέει το ημερολόγιο. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε μεσημεράκι 2 με 4 στον 95,7 DJ. Χρόνια πολλά στην Ξανθή, την Πολυξένη, την Ήρυδα, αλλά και την Ράιδα. Επίσημα το φθινόπωρο είναι εδώ. Η Taylor Swift, Sky με νέο single έκπληξη. Red Hot Chili Peppers ενώνουν δυνάμεις για ιερόσκοπο και τα VMAs ετοιμάζουν ένα tribute που θα μας ανατριχιάσει. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η Taylor Swift δεν σταματά πουθενά, μόλις ανακοίνωσε ότι αυτή την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει το ολοκαίνουργιο σίγγλ της με τίτλο Patient Zero. Ήδη το site της και τα social media έχουν ντυθεί στα μαύρα, τα teasers δίνουν και παίρνουν και όλοι περιμένουμε να δούμε αν είναι κάποιο secret track ή η αρχή μιας εντελώς νέας σκοτεινής εποχής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Swifties έχουν χάσει τον ύπνο τους. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, έκο μολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Red Hot Chili Peppers, Dave Grohl και Vince Staples ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό. Στις 17 Οκτωβρίου θα ανέβουν στην σκηνή του Hollywood Palladium στο Los Angeles για το Silver Lake Conservatory of Music. Πρόκειται για έναν οργανισμό που ίδρυσε ο Flea και προσφέρει δωρεάν μαθήματα μουσικής και όργανα σε εκατοντάδες παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Τεράστιο respect για την κίνηση και μακάρι να ήμασταν εκεί να τους δούμε live. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: VMAs έρχονται την Κυριακή με παρουσιαστή τον Snoop Dogg και ετοιμαζόμαστε για συγκίνηση. Ray, Somber, Teddy Swims θα ανέβουν μαζί στη σκηνή για ένα τεράστιο αφιέρωμα στον θρυλικό George Michael σχεδόν 10 χρόνια μετά τον θάνατό του. Περιμένουμε να ακούσουμε επικές εκτελέσεις σε κομμάτια ύμνους όπως το Careless Whisper και πολλά πολλά ακόμα. Προβλέπεται μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Radio DJ.
1: 5,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Ωρε φίλε, ακραίο!
5: Θανάσης 15 ετών, μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσόκο μπλόκο.
6: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Μαμάκας.
7: Φαγητό της μαμάς.
8: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
7: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
8: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
7: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
8: Και με delivery στο 2410-259190 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
7: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
9: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
11: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα στο 95,7. Λάρισα DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Δροσερό το μεσημέρι της Τετάρτης. Έλα Λάγκλεϊ έρχεται. Δεν πιστεύει το ρεκόρ που έσπασε. Μια ειλικρινή εξομολόγηση από τον Teddy Swims, αλλά και ένα πολύ δυνατό μήνυμα από την Lorraine. Μεταξύ άλλων, ακούμε μόνο επιτυχίες.

Παιδιά, η Έλα Λάγκλεϊ δεν το πιστεύει ούτε η ίδια. Το mega hit της Choosing Texas μόλις έγραψε ιστορία μένοντας στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 23 εβδομάδες, ξεπερνώντας ακόμα και το θρυλικό All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey. Η ίδια στο Instagram εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη. Η ζωή μου, λέει, άλλαξε για πάντα. Εντάξει, θα το γιορτάσει το κορίτσι και της αξίζει. Πολλά συγχαρητήρια, ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. All your favorites in one place.

Ο Teddy Swims μας άνοιξε την καρδιά του, ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο Ugly που κυκλοφορεί τον Ιανουάριο και μόλις έβγαλε το νέο του single Perfect Man, ο ίδιος εξομολογήθηκε πως το τραγούδι μιλάει για την συγχώρεση του εαυτού μας. Τον τελευταίο μάλιστα χρόνο με τον ερχομό του γιου του έχει νιώσει τεράστια πίεση να είναι ο τέλειος εντός εισαγωγικών μπαμπάς και σύντροφος. Τον αγαπάμε για την ειλικρίνειά του, μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι τέλειος και περιμένουμε πως και πως τη νέα του μουσική εποχή. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Μια εντελώς άλλη διάσταση έδωσε στο δικό της τραγούδι True Love η αγαπημένη μας Lorraine. Συνεργάστηκε με τον σπουδαίο Ισλανδό μουσικό Olafur Arnalds και κυκλοφόρησαν μια νέα απίστευτα ατμοσφαιρική version. Είναι το απόλυτο track για να χαλαρώσεις, να δώσεις λίγο χώρο στον εαυτό σου και να θυμηθείς ότι η πραγματική αγάπη ξεκινάει από μέσα σου. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
6: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
7: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Τι θα παραγγείλετε?
6: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
12: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 23η μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη 2026. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Έχουμε και φάρε σήμερα, γιατί ξανά έχουμε τον ήλιο στην πόλη της Λάρισας. Ήλιος με δόντια, ωστόσο έχει πέσει η θερμοκρασία από τη χθεσινή ημέρα. Το θερμόμετρο τώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ξεκίνησε και το μπαζάρι της Λάρισας υποβροχή η συναυλία του Λευθέρη Πανταζή. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εσείς τώρα δυναμώστε λίγο παραπάνω την ένταση. Σε λίγο ακούμε μαζί Rufus Du Sol, Taylor Swift, Wise Theme.

Steam και Bees and Honey εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 6. Περιμένω να μου πείτε αν πήγατε χθες στο Grand Opening στο παζάρι της Λάρισας. Είναι ένα event που εδώ που τα λέμε το περιμένουμε πώς και πώς εμείς οι Λαρισαίοι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ το παζάρι της Λάρισας. Υποβροχή χθες το Opening. Επικοινωνούμε και σήμερα σε όλα τα social, αλλά και στο Viber, στο 69889577. Σας περιμένω και εκεί. Να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμό στη συνεργασία με τα Village Cinema. Σας έχουμε διπλές προσκλήσεις. Και φυσικά DJ.gr, δεν χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο είναι επιτυχίες από όλα τα κορυφαία lifestyle και μουσικά νέα. Κατεβάστε και το νέο μας application. Θα το βρείτε διαθέσιμο και στο App Store και στο Google Play. Μέσα από αυτό μας ακούτε.

Αυτός είναι ο Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. 23η μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη 2026. Σήμερα έχει γενέθλια ο Bruce Springsteen, ο οποίος γίνεται 77 ετών. Σαν σήμερα το 2001, η Kylie Minogue ξεκίνησε μια πορεία στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού chart που κράτησε 5 εβδομάδες με το τραγούδι Can't Get You Out of My Head. Το 2006, ο Neil Young ανακηρύχθηκε καλλιτέχνης της χρονιάς στα βραβεία American Honors Awards, ενώ το 2024 η Sabrina Carpenter βρέθηκε στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart album με το 6ο studio album της Short and Sweet. Δύο singles ξεχώρισαν, το Espresso και το Please Please Please, τα οποία τα ακούμε ακόμη και σήμερα. Αυτός τώρα είναι ο Sombre. Back to Friends. Είναι στον DJ 95,7.

0: έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites.

Συνεργασία από Ed Sheeran και Justin Bieber εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στην Taylor Swift, η οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ότι κυκλοφορεί νέο single με τον τίτλο Patient Zero. Περίμενα ανυπόμονα να σας πω ότι το ολοκένουργιό μου single με τον τίτλο Patient Zero θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου, έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια στο προσωπικό της social account. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο για pre-order από τη σελίδα της, μαζί με δύο επιπλέον εκδοχές, μία ακουστική και μία για πιάνο. Το Patient Zero, το νέο single, θα είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία της μετά το album The Life of a Showgirl που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο. Ο δίσκος παρέμεινε για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard και έδωσε δύο νούμερο 1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100, το Fate of Ophelia αλλά και το Opa Light. Shakira τώρα και Die Die.

Sad Girls, Bibi Rexha και David Guetta. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα ούτε παραγγελιά να το είχαν κάνει οι haters του παζαριού της Λάρισσας σχετικά με το opening χθες και την εμφάνιση του Λευθέρη Πανταζή. Υποβροχή έγινε η εμφάνιση, είχαν διακοπές και με τα μικρόφωνα είχαν τεχνικά προβλήματα, φυσικά όλα αυτά λόγω της βροχής. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά, ανακοίνωση εξέδωσε η Δημοτική Αρχή, μέσω της οποίας γνωστοποιεί το γεγονός ότι θα επαναληφθεί η συναυλία του Λευθέρη Πανταζή στη Λάρισα, στον απόϊχο της κακοκαιρίας, η οποία ανάγκασε τη διακοπή της στο πλαίσιο των εγγενείων του παζαριού. Ωστόσο, παιδιά, είχε πάρα πολύ κόσμο χθες, από μερικά story που κατάφερα να δω. Με τις ομπρελίτσες, ο κόσμος εκεί υπομονετικά για να δει τον Λευθέρη Πανταζή. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα έχουμε νέα ημερομηνία σύντομα από το Δήμο Λάρισσας. Ολίβια Ντίν τώρα. Είναι το Show Easy και το ακούς στον DJ.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας!
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 23η μέρα για το μήνα Σεπτέμβριο 2026 με το θερμόμετρο τώρα στους 22 βαθμούς. Φυσικά και αυτή την ώρα είμαστε μαζί σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 69 88 957 957. Σε λίγο ακούμε επιτυχίες από Becky Hill, One Republic, Anod. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας η Ζέινα.

DJ. Εμείς τώρα όπως και κάθε Τετάρτη πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στο Spotify για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε τους Temper City με το Self Aware. Νούμερο 4 για Malcolm Todd και Earrings. Στη θέση νούμερο 3, σας το είπα ότι θα ανέβει και ανέβηκε, είναι η Adela με το NTN in LA από το νέο της άλμπουμ Prima. Στη θέση νούμερο 2 του Spotify ξανά η Adela, αυτή τη φορά με το νέο της τραγούδι με τον τίτλο Nicole Kidman. Ενώ στην κορυφαία θέση του Spotify για αυτή την εβδομάδα, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, με 5.831.000 streams, παραμένει η Carol G με το Baby Who. Ένα κομμάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται σας αρέσει πάρα πολύ. Το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

0: Αυτό το κομμάτι πραγματικά το λατρεύω. Είμαι η Angel και Bad Times εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας έχει παζάρι. Παζάρι χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Για λίγες μόνο ημέρες, από τη Δευτέρα που μας πέρασε, 21 Σεπτεμβρίου έως και αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα, θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, με 80, με 100 και με 120 ευρώ και όχι δείγματα, ολόκληρο το χαλί. Και λευκά είδη θα βρείτε επίσης, όλα μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα αυτά μείον 50%. Τζάμπα λέμε και παίρνεις και ποιότητα Βιοκαρπέτ. Σας περιμένουν στο παζάρι χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στη Λάρισα. Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Αυτή είναι η Miley Cyrus τώρα με το τελευταίο του single Bass Persuades, εδώ σαν DJ.
1: Record is on.

το Jamaican εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στον Calvin Harris. Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set ενός καλλιτέχνη κατέκτησε ο ίδιος ο Calvin Harris μετά από την μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 8 Φεβρουαρίου. Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν τη συναυλία του και ανέδειξαν επίσημα ως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κοινού που έχει καταγραφεί ποτέ σε solo DJ set, σύμφωνα όλα αυτά με το BBC. Coldplay τώρα. Burna Boy είναι το We Pray και το ακούστε τον DJ.

Αυτός είναι ο Charlie Puth. Beat yourself up. Είναι στο DJ Evening Show της Τετάρτης, εδώ στον DJ. Τώρα με το βραβείο Artist Director Honors πρόκειται να τιμηθεί η Taylor Swift στα επερχόμενα MTV Video Music Awards την Κυριακή. Όλα αυτά, 27 Σεπτεμβρίου, πρόκειται για μια νέα τιμητική διάκριση η οποία δημιουργήθηκε για να αναγνωρίσει τους καλλιτέχνες που με τη σκηνοθετική τους δουλειά πίσω από την κάμερα επαναπροσδιορίζουν τα μουσικά βραβεία και την τέχνη της οπτικής αφήγησης. Με το νέο αυτό βραβείο, η Star φτάνει τα 31 αγαλματίδια και πραγματοποιεί ρεκόρ νικών στην ιστορία του θεσμού. Μέχρι σήμερα μοιραζόταν την πρώτη θέση μαζί με την Beyoncé, έχοντας από 30 αγαλματίδια η κάθε μία, ενώ στους άνδρες καλλιτέχνες προηγείται ο Eminem με 15 αγαλματίδια. Όλα αυτά στα MTV Video Music Awards, τα οποία θα συμβούν αυτή την Κυριακή. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσιου για την επόμενη ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εμείς ξανά αύριο στις 4.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
10: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Να ρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.

κάτι φτιάχνω στον ήχο. Συνεχίζετε λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης, κατεβάστε και το application που είναι ολόφρεσκο μόνο για εσάς και για iOS κινητά και για Android. Παίζουμε παντού. Για τη συνέχεια, Tyler. That girl, δυναμώστε.

έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
6: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
5: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
6: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Throwback για σήμερα Τετάρτη. Wamju Project, King of My Castle. Πήγαμε για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Πλέον έχει γίνει στήλη όλο αυτό. Εντάξει, σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή όπως πάντα. Στο νούμερο 4, ο ζυγός. Η μέρα σε βάζει στο προσκήνιο. Μία γνωριμία ή μία συνεργασία μπορεί να ανοίξει ενδιαφέρουσα πόρτα. Στο νούμερο 3, υδροχός. Μπορεί να εμφανιστεί μία πρόσμενη ευκαιρία με οικονομικό όφελος ή μία πρόταση που περίμενες καιρό. Λέων, νούμερο 2. Αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία σε βοηθούν να ξεχωρίσει σήμερα. Και στο νούμερο 1 είναι ο κριός. Η τύχη συνδέεται με κάτι που πραγματικά απολαμβάνεις. Όσο περισσότερο δημιουργείς και τολμάς, τόσο περισσότερες ευκαιρίες ανοίγουν για σένα. Alex Warren για τη συνέχεια.

σας αγαπώ ακόμα και με ραγιδισμένη καρδιά. Carol G και Bruno Mars ήταν το στυλ. Και εμείς κάπου εδώ θα πούμε αντίο. Έρχεται αμέσως μετά Λεωνίδας Πέπλης 7 με 9, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και εμείς κλείνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα αύριο την ίδια ώρα στις 6. Φιλιά πολλά σε όλους και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Hi, I'm Calvin Harris. 95,7.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Μπλε τετράδιο για έκθεση, κόκκινο για μαθηματικά, μαρκαδόρι, κασετίνα για τη μικρή, σακίδα για το μεγάλο, φόρμες, αθλητικά, παγουρίνο. Αχ, πότε θα τα προλάβω όλα?
9: Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Όλα για το σχολείο, όλα σε ένα σημείο.
8: Πες μου, πού?
9: Στο Fashion City Outlet. Σχολικά, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, ηλεκτρονικά και όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο.
8: Back to school στο Fashion City Outlet. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλής στη Λάρισα.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Τσοκολόκο. Ρε εσείς, τι φάση!
11: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
12: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορείς τα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
14: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς. Και είμαστε εδώ επίσης για να ακούσουμε νούμερο 1 επιτυχίες. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε.

την Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: επιστρέφουμε αμέσως.
1: Τα υδατορέματα της Θεσσαλίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 1050 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. All your favorites in one place.

0: Alex Warren και Fever Dreams στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εδώ όλε οι επιτυχίε 24-7. Περιμένω τα δικά σα μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμεί. www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τι ειδοποιήσει για να μην χάνετε νέα για του αγαπημένου σα καλλιτέχνε και νέα για διαγωνισμού που έρχονται, γιατί έρχονται πάρα πολύ. Και εννοείται ξεκίνησε και ο διαγωνισμό με τη Θες Γάλα και όλα παίζουν εδώ. Ποιο έρχεται τώρα?
1: Who are you?
2: This is Somber.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχία.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
5: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 210-28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
10: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα Λάρισα, είναι η δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μία ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media. Έρχεται πραγματικά μία κομματάρα. Εδώ ήμασταν live και στο TikTok και με την καλύτερη παρέα στο στούντιο.

Λολέ, λολέ, Σακύρα, Ντάι, Ντάι, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες του 24-7. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Βλέπω σε Ηρών Πολυτεχνείου, όπως επίσης Ιωαννίνο, Περιφερειακή Οδό, Λάρισα, στον κόμβο εκεί της ΔΕΙΑΛ, κλασικά εικονογραφημένα. Οδό Βόλου Υψηλά του, καθώς και στην 23η Οκτωβρίου. Βλέπω στην Γεωργιάδου, απέναντι από το υπεραστικό κτέλνο Μούλα Ρίσης, εκεί στα Φαναράκια γίνεται πανικός. Γρηγορίου Λαμπρέκη σε κάποια τμήματά της, σύμφωνα πάντα με την Google Maps. Και για να δω πού αλλού βλέπω κίνηση στην Κύπρου. Τα ίδια στην Θέτιδος επίσης, τα ίδια και σε ένα μικρό τμήμα της Ανθίμου Γαζή. Έρχεται τώρα μία ακόμα τώρα, αυτό είναι το Another Love, σε ένα remix που έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου, ελπίζω να σας αρέσει. Είναι hard techno, παρόλα αυτά είναι από τα λίγα τραγούδια hard techno που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το Another Love και το ακούς στον DJ 95,7.

κομματάρα. Πραγματικά εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, αλλά και εννοείται στα social media. Λοιπόν, ακούστε τώρα, είσαι σε σχέση, είσαι καλά με τον άνθρωπό σου, αλλά ξαφνικά σου αρέσει κάποιος άλλος. Τι σημαίνει αυτό? Πριν αρχίσουμε το χώρισε τον, χώρισε την και κάνε ό,τι λέει η καρδιά σου, ηρεμήστε, ψυχραιμία. Το να σου φαίνεται ελκυστικός κάποιος άλλος ενώ είσαι σε σχέση σύμφωνα με έρευνες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση σου έχει πρόβλημα. Μπορεί απλά να σου αρέσει κάποιος άνθρωπος. Τέλος. Πάπαλα. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν είναι και κακό αυτό. Είναι πολύ λογικό. Άνθρωποι είμαστε. Το θέμα αρχίζει όταν δεν είναι μόνο ωραίος, αλλά αρχίζεις να ψάχνεις αφορμές, να το βλέπεις, να του στέλνεις, να μιλάτε και όλη μέρα ξαφνικά να ξέρει περισσότερα πράγματα για τη ζωή σου από όσα ξέρει ο ίδιος η ίδια σου σχέση εν ολίγης. Λοιπόν, οπότε η ερώτηση είναι απλή. Ακούστε τώρα. Η έλξη είναι μία απλή λέξη. Είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά σε σχέση, ναι ή όχι. Το πρόβλημα είναι αυτό και θα το λύσετε μόνοι σας, γιατί εδώ η έρευνα πίστευα θα λύσει το πρόβλημα, αλλά εν τέλει ούτε οι έρευνες μπορούν να το λύσουν. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Mo Black, Benz Afrak, Vala, αυτό είναι το Χιαμόρ, το ακούς τον DJ 95,7, όλες οι επιτυχίες του 24/7. Λοιπόν, www.dj.gr, κατεβάστε και το νέο μας app σε iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οπουδήποτε κι αν είστε. Φύγαμε για επιτυχίες, εδώ στον DJ.

Εδώ όλες οι επιτυχίες του 24-7, Coldplay και Paradise, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Όλα παίζουν εδώ λοιπόν. Εμείς κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλι και για σήμερα μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Εννοείται. www.dj.gr. Μπαίνετε και βλέπετε το πρόγραμμά μας εκεί. Εννοείται. Εμείς τώρα εδώ και η παρέα μου λέμε να πάμε στο παζάρι και ακούστε εδώ τι γίνεται. Ξαναβγήκε ανακοίνωση για τον Λευτέρη Πανταζίο που εχθές δεν μπορέσανε να τον απολαύσουν οι Λαρισαίοι καθώς υπήρχαν τεχνικά προβλήματα λόγω της βροχής. Όπως και επίσης η ίδια η βροχή προκάλεσε προβλήματα στο ότι δεν μπορούσε ο κόσμος να σταθεί να παρακολουθήσει τον καλλιτέχνη. Θα ξαναβγεί. Τώρα ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες από ό,τι βλέπω εδώ σε εφημερίδα που διαβάζω. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πιστεύω τώρα με δικιά μου έτσι πρόγνωση ότι κατά τις 9 θα βγει. Έτσι πιστεύω. Χθες 9 δεν βγήκε, ρε παιδιά. 10 βγήκε. 10. Εντάξει, θα δείξει. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο Πέμπτη. Επιτέλους έφτασε και η Πέμπτη. Αυτός είναι ο Τρόι Σιβάν με το Party. Τσάω!

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 008.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.